0: Από πού τέτρο, μπατσί. Άλλο.
1: Άλλο.
0: Φόκου του Ζουέ. Λάμεσέ. Τζάγκου.
1: Με καίω.
0: Με να βίτω ρε.
1: Α, με να βίτω ρε.
0: Με να βίτω ρε.
1: Πακπό με.
0: Πακπό με.
2: Πωχό.
1: Α, όμε με να βίτω ρε. Με
0: να βίτω ρε.
2: Με να βίτω ρε.
1: Ε, πλάσου έλε γκλέ.
0: Έλε γκλέ. Με λέει πίτε λε το.
2: Πάτω ατό νιε μη.
1: Α, έ γκλέ που νιε με να βίτω.
0: Ε. Με να ρε.
2: Ε, πάτω.
0: Ε, νιά νιά νιά με να ρε. Ε. Σε πολύ λέω.
1: Vous l'avez fait que mes dernières ta vie vidéo.
0: Fais quand toi pour attendre mon maman. Ami,
2: elle
1: est sans
0: rien, elle n'est pas mieux.
2: Ah
0: ben, elle n'est pas mieux. Eh folie. Eh folie.
3: À ta vie.
0: Folie.
3: À ta vie.
0: Pas pour le camé.
3: Pas pour le foro.
2: Pour
3: non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non,
2: non, non, non,
0: non, non,
2: non,
0: non,
1: non, non, non,
3: non, non, non, non,
2: non, non, non, non,
3: non, non, non, non,
2: non, non, non, non, non,
3: non, non, non,
1: non, non,
2: non, non, non, non, non, non, non, non, non, non,
3: non, non, non, non, non, non, non,
2: non, non, non, non, non, non, non, non,
3: Et bien, il sort par homme du fer. On
2: tourne
3: à fond.
2: Papa vi ke tu ka mi fi a. Ebe je na vi o wa o jo to. Da ko ko ka le a.
0: Eh mama.
1: Mama.
0: Ko ta bo bo le so.
2: Ta na ko sa be ko
0: re. Eh mi to le.
2: Ko ta bo bo.
0: Aho.
2: Se ya tu ba wa ma di ka le ku do wa da ku wa ya je na vi o.
0: En to lo so.
2: Tu ele be le ja ku le pa ko ko ru.
0: Eh mama.
2: Ma to ya pa le ka re.
1: Eh mama.
2: De ke a to ko ru na wa. Eh to me le ni a.
3: Dafi.
0: Oui.
3: On va bien, allez, on t'en va, la
4: Mama, ay, mama, ay.